Μα αν πει όντως πέρα, ο κάθε σωνά μου απέμπει καόρυνα. Ο κουμάλι λεμάλι, εσούρου, αν πει καόρυνα, όλοι πάνε, όντως πέρα. Μην μιλάμε για την κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κ

ακόμα σου αφού να μου πει να μου ένα ράδι με σαμπίκι, ο έφαγα του σύντομα να λάβει και μου πάει να πάω από μασά και του να γορεύει του μλάβουλη. Ο Ρισόλη Χαβαρέρο μου χώλαν, του πιέντρα μλάβουλαν, είχε κουλαβολέλο.

0: ore offende TikTok. Πότε προβλέψα την προβλέψα την Μαβούτου, την Νιαμπάν, την Κάζα. Δεν τις κάζω, δεν τέχνει. Και προβλέψα την Αμπούλα, τι ώρε.
1: Ο πρόβλημα είναι στην Αμπούλα.
0: Τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι,
1: Obrigada, continuação de um bom final de semana.

Ζωρά ζήνω διμινότους μου είναι ο κατβακάνης απάχην εγκέλα ο μιουά Νέλσον τα τάνια μου στο διουμό αρουχάκα σακαμωσα καμωσα σόλουλου ανανιμισήν τα νουγέια μουκούλου του α ομπτήμα κανιά βάτμελα ένα βιέρε λεβαλιάιο βαπόμα για Wampula ba vanto kaya kani resai iwo ni nati Nelson tatanya o hina torwa

4 ώρα η μακάρι, πριν μινούτου μιλάω κομμεραρούρι μου σέσαι. Μπουινό κατσβακάνε νιν κέτελ νιν πίκελατο. Βάβι ερωτέ πως είναι μγκούλου του ομπτήμα κανιά. Βοήρα μου σύρι κανέλσον τατάνια ομπάνια νιο ταρατάρα καϊκότε κότε άμπυρα αμκουλούτουνι. Νι μου χημιά Veterano wa wagera ba mosani Union Sportiva Politecnica anisuili he sakamsa kama sa solo luana ni machine tano yeya sinire lo wera mera ba mwava noe panyeka vote kulela vo hina kale kama ba na kale kala na shulu o kala wera mutunni kilati ba tokoni o wanya we mikawe na kale kona kale katwa ili masimu hawo hivan laka akina kuna panyoreta ba kala ntae na pitua ntome meme we ya notoni panyawe wotwela na to o we hakan pirole sikina kuna liala homo

0: Παύλο Ράσιο, ο άμφουλα της τρίτη μου κόβαλο γιουλούτη.
1: Αχε, εγώ το πάντη χέρα, ανθρώπου εκεί πονή.
0: Είναι τέλα, αλήφακη.
1: Αλήφακη.
0: Α.
1: Να το πω σούγκρολα, μου πρέπει για τηλεφώνη, και πότε να ρωκε ο Ατάνη.
0: Ακινήντα ο Μαρκόλα Σαν Καραβιτορίνο, που βρήκαν εσύ πόντο νημά παράκα Μάριο Αντώνιο,
1: Ανώ,
0: παράκα Αντώ.
1: Να το πω σούγκρολα, νημού και μάρα εγώ σύνσε εννοώ, για η προγράμμα ηλάν, νημού και εγκυπωνώ. Ποιο είναι το μασίδι σε ρόνι, ουέλα κανένα, νόμτα πια...